0: Πυρετερσί, τα τάσα τσουκρδί τσουένε μπουρίσκα.
1: Σε πρατούλι κότσι τέμλι.
2: Τσιμάν, τσιμάν, μπασέν, τερό, μπασέν, σωσί.
3: Πούλτε ούντα, τάμασι, μην σγάει μαρτζός, είμες του μανιό.
4: Πούλιο, πούλι, ρομχόνες, ανέψι, να καμάτσι,
0: δεν. Ορ Σαββατς, οτ Σαββατς, τα παράσκευς.
5: Όχρος, άρα η ασάγη σένε. Чем сакутас робов чербере?
0: Сагамо шуйце.
1: Ме расмерчи, расме матлеви. Чем могонили система помарали? Верзенеба моигот. Да, ве цак, бошарди. Дай шуне, саш.
0: Киномани, чуене бурзе.
6: Амине да цуенеш.
0: Чуене смент, чуене бурзе.